Πήρουν και ήταν ο Σμαγέ. Μα το ήμαν δύο πάλι το μαμούν. Δεν καταπέτουν κανσάφ, πένω κανσάφ, ράπα κανσάφ, λούρους κανσάφ. Σε πάω. Σαίτε δύο τα άκη που είναι πολύ εκουκίτο οντο νόμλα σαν καν αμαλ ιμπάδα. Δεν είναι τσάλο χούσου. Το καρδίο. Δύο άκη γαγκουκίτο. Δε σαίτε είναι δύο τσιρδί. Δύο τα γκί το παμασία. Σε πάω δύο τα ούγε χοντούντο τα λέκα άντε εμασία είναι ούγε δύο. Δύο γκί το πα το πα ιμπάδα. Μαζλί ήλμου, ούγε το γκάτζι, ούγε το ταδάρους. Οντο νο γκάγκου κέριο. Αλλάχ Σουμπχάναχου Βα Τα'άλα. Bagi ku kita dua puluh empat jes hari semalam dan Allah subhanahu wa ta'ala suruh kita semaya lima waktu. Satu waktu tu tidak lebih pada lima minit je. Lima kali lima, 25 minit. Tambah lagi lima minit, semaya sunnah setengah je. Tapi keadaan kita dalam lima minit ni. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, Aqrabu ma yakunu al-abdu ila rabbihi wa huwa sajid. Tempat yang paling kita jadi dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita bersujud. Tapi hari ini, apabila kita masuk dalam semaya, Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, lepas tu kita start baca fatihah. Segala benda yang kita tak ingat, yang kita terlupa, mesti mari dalam semaya. Bik duit, duk cari tak jumpa. Tapi cuba masuk dalam semaya. Boleh napuk jelas. Bik duit kita duduk bawah bata. Macam mana khusyuk kita daripada mihrab dan daripada tempat sujud kita. Macam mana syaitan ni dia boleh tarik khusyuk kita dan bawa gini.